0: Ζήπα, ούνο κομπλέτε με διέν. Έκο γκάσταν και βλέπω στα Νικολά. Κλάπα σιρβίβο τη γελούνα πατζαμπιάραντι. Ο τσορίμα είναι τα πασίνκο ριετάρντι. Είτε σάμπραντι, ο τσορίμα είναι τα τεγκουτζέ του σόρντι μερδία. Έκο γκάσ. Οικονομικό, ράπιδο ή κομφιάβελ.
1: Radio Boguía 88.9 presenta un avance de noticia a WO. ¿A qué hora más noticia a WO?
2: 88.9 WO.